0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχω. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

Radio Manos 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

Θέλω μπροστά σου να χορέψω δύο στροφές χορό θανάτου. Ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω πως είσαι τώρα

Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχω. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
1: Αγάπη μου!
2: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
1: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
2: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
3: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
4: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
3: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
5: Το Σάββατο 20 Ιουνίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο γήπεδο Σβορώνου Πιερίας. Ο ΓΑΣ Σβορώνου Πιερίας διοργανώνει μια μοναδική βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και αληθινό γλέντι.
6: Θέλω να είμαστε μαζί.
5: Μαζί μας Μάκης Χριστοδουλόπουλος, Γογό Τσαμπά, Βασίλης Αβαντίας, Χριστοδουλόπουλος Τζούνιορ, Πόπι Καραμπά.
7: Γυρίστε πίσω στα χωριά.
5: Στο Κλαρίνο, Νεκτάριος Κοκκόνης και Βαγγέλης Ψάλτης. Είσοδος 5 ευρώ. Τηλέφωνα για ρεζερβέ 6946-5458-04 και 6943-084-780. Σάββατο 20 Ιουνίου, όλοι στο γήπεδο Σβορώνου Πιερίας. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Σας περιμένουμε όλους. Μέγας χορηγός της εκδήλωσης Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδης.
8: Ράδιο Μάνος 103,4.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε. Κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Το Σάββατο 20 Ιουνίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο γήπεδο Σβορώνου Πιερίας. Ο ΓΑΣ Σβορώνου Πιερίας διοργανώνει μια μοναδική βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και αληθινό γλέντι.
2: Θέλω να είμαστε μαζί.
1: Μαζί μας Μάκης Χριστοδουλόπουλος, Γογό Τσαμπά, Βασίλης Αβαντίας, Χριστοδουλόπουλος Τζούνιορ, Πόπι Καραμπά.
3: Γυρίστε πίσω στα χωριά.
1: Στο Κλαρίνο, Νεκτάριος Κοκόνης και Βαγγέλης Ψάλτης. Είσοδος 5 ευρώ. Τηλέφωνα για ρεζερβέ 6946-5458-04 και 6943-084-780. Σάββατο 20 Ιουνίου, όλοι στο γήπεδο Σβορώνου Πιερίας. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Σας περιμένουμε όλους. Μέγας χορηγός της εκδήλωσης Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδης.
4: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
5: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Στον Κορινό Πιερίας.
6: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
7: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
8: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χέρια που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων Γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
3: Λευκό, σατινέ, μήπως οικολογικό. Χρώματα και είδη υπάρχουν πολλά. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας, μόνο ένας. Αφού καταλήξετε στο χρώμα, ελάτε εδώ. Γιατί εδώ θα βρείτε και τα χρώματα και το συνεργείο. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας. Χρώματα, διακοσμητικά χρώματα, γυψοσανίδες, μονοτικά, εργαλεία και ό,τι άλλο χρειάζεστε. Ποιότητα που εμπιστεύεστε χρόνια τώρα στα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας. Νικολάου Πλαστήρα 8, στον Εγγλέζικο. Τηλέφωνο 27 885. Βάζουμε χρώμα στη ζωή σας και στο χώρο σας.
4: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997053919.
5: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
6: λαχανικά,
5: ντοματίνια.
7: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
5: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
7: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Σβορώνου.
5: Τηλέφωνο 6947 080 188.
7: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
8: Ράδιο Μάνος 103,4.

Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχω. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Αγάπη μου!
1: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες τα χαλιά για καθάρισμα!
0: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
1: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
1: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
2: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
3: Το Σάββατο 20 Ιουνίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο γήπεδο Σβορώνου Πιερίας. Ο ΓΑΣ Σβορώνου Πιερίας διοργανώνει μια μοναδική βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και αληθινό γλέντι. Μαζί μας Μάκης Χριστοδουλόπουλος, Γογό Τσαμπά, Βασίλης Ζαβαντίας, Χριστοδουλόπουλος Τζούνιορ, Πόπι Καραμπά.
4: Γυρίστε πίσω στα χωριά.
3: Στο Κλαρίνο, Νεκτάριος Κοκκόνης και Βαγγέλης Ψάλτης. Είσοδος 5 ευρώ. Τηλέφωνα για ρεζερβέ 6946-5458-04 και 6943-084-780. Σάββατο 20 Ιουνίου, όλοι στο γήπεδο Σβορώνου Πιερίας. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Σας περιμένουμε όλους. Μέγας χορηγός της εκδήλωσης, Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδης.
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις τη βαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
2: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
3: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
4: Λένε ότι στην Ελλάδα τίποτα δεν κινείται. Κι όμως υπάρχει μια ελληνική εταιρεία που εδώ και 30 χρόνια δεν έχει σταματήσει να κινεί τα πάντα παντού.
5: ACS τα πάντα παντού.
4: ACS. Με 30 χρόνια εμπειρία στον τομέα των ταχυμεταφορών, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS. Τα πάντα, παντού.
3: Ράδιο Μάνος. 103,4.

0: Δεν θα με πονέσεις.
1: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
2: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στην Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
4: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε. Κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
5: Αγάπη μου!
6: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
5: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική Εφέσου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
6: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
7: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
8: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
7: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 2351-47-999.
3: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
9: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
10: λαχανικά,
9: ντοματίνια.
11: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
9: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
11: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
9: Τηλέφωνο 6947-080-188.
11: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
12: Ραδιομάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Λευκό, σατινέ, μήπως οικολογικό. Χρώματα και είδη υπάρχουν πολλά. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας, μόνο ένας. Αφού καταλήξετε στο χρώμα, ελάτε εδώ. Γιατί εδώ θα βρείτε και τα χρώματα και το συνεργείο. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας. Χρώματα, διακοσμητικά χρώματα, γυψοσανίδες, μονωτικά, εργαλεία και ό,τι άλλο χρειάζεστε. Ποιότητα που εμπιστεύεστε χρόνια τώρα στα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας. Νικολάου Πλαστήρα 8, στον Εγγλέζικο. Τηλέφωνο 27-885. Βάζουμε χρώμα στη ζωή σας και στο χώρο σας.
2: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
3: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη, 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη στην Προβλήτα Β, λιμάνι Θεσσαλονίκης. Να είστε όλοι εκεί γιατί θα έχετε επιπτώσεις.
4: Αφού δεν καταλαβαίνεις.
5: Έλα, αντερκόμαστε.
6: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: δεσπεύδω να αγοράσω ένα από τα κορυφαία βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel. Είναι πρωτοποριακά, με εργονομικό σχεδιασμό και απαράμιλη ποιότητα. Τα βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel είναι πλέον διαθέσιμα από 179 ευρώ.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72, ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351-501-750.
2: Αγάπη μου!
3: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
2: Όχι αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
3: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
4: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
5: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
4: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 2351-47999.
6: Γιώργο, δεν εξηγείται. Σου αρέσει να με ακούς να γκρινιάζω. Πάλι τον γκαζόν στον κήπο κρύβει ελέφαντα.
0: Όχι πια. Με τη νέα μηχανή γκαζόν της Steel, ο κήπος θα γίνει γρήγορα και εύκολα όπως το θέλεις. Ξεχωρίζει για την άνεση που προσφέρει σε κάθε εργασία. Οι μηχανές γκαζόν Steel είναι διαθέσιμες από 145 ευρώ.
6: Καλά λέω εγώ ότι σου αρέσει να γκρινιάζω. Καλά, γιατί τόσο καιρό δεν την αγόραζες?
0: Τελικά Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από Steel. Κόβει ό,τι δεν χρειάζεται.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72, ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351-501-750.
7: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
8: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος, σέρβις, ανταλλακτικά, Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41, στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 2310-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
9: Το Σάββατο 20 Ιουνίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο γήπεδο Σβορώνου Πιερίας. Ο ΓΑΣ Σβορώνου Πιερίας διοργανώνει μια μοναδική βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και αληθινό γλέντι. Μαζί μας Μάκης Χριστοδουλόπουλος, Γογό Τσαμπά, Βασίλης Ζαβαντίας, Χριστοδουλόπουλος Τζούνιορ, Πόπι Καραμπά.
10: Γυρίστε πίσω στα χωριά.
9: Στο Κλαρίνο, Νεκτάριος Κοκκόνης και Βαγγέλης Ψάλτης. Είσοδος 5 ευρώ. Τηλέφωνα για ρεζερβέ 6946-545804 και 6943-084-780. Σάββατο 20 Ιουνίου, όλοι στο γήπεδο Σβορώνου Πιερίας. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Σας περιμένουμε όλους. Μέγας χορηγός της εκδήλωσης, Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδης.
1: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ. Φορέματα από 15 ευρώ. Μπουφάν από 30 ευρώ. Καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 6932-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
11: Καλά, αντερχόμαστε.
12: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: η ώρα είναι 11.
1: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
2: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
3: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
4: Καλά, αντερχόμαστε.
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

Κανένας άλλος όμως όχι εγώ. Μόνος μου στέκομαι σε ένα τοίχο μιλώ. Με λένε τρελό και αν αντέχω για σένα, για σένα ζω. Θα γράφω μέχρι ο τοίχος να πέσει και μέσα να δω. Η σιωπή σου μοναξιά μου και όπως

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997053919.
1: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
2: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Στον Κορινό Πιερίας.
3: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
4: λαχανικά,
3: ντοματίνια.
5: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
3: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
5: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Σβορών.
3: Τηλέφωνο 6947 080 188.
5: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
6: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εμπιστευτείτε τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα στυλ για κορυφαία απόδοση και ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες στυλ με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες στυλ που είναι συμβατές με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα στυλ που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων στυλ.
7: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της στυλ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
8: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
9: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη στην προβλήτα Β, λιμάνι Θεσσαλονίκης. Να είστε όλοι εκεί γιατί θα έχετε επιπτώσεις.
10: Αφού δεν καταλαβαίνεις.
11: Ερχόμαστε.
12: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Λευκό, σατινέ, μήπως οικολογικό. Χρώματα και είδη υπάρχουν πολλά. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας, μόνο ένας. Αφού καταλήξετε στο χρώμα, ελάτε εδώ. Γιατί εδώ θα βρείτε και τα χρώματα και το συνεργείο. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας. Χρώματα, διακοσμητικά χρώματα, γυψοσανίδες, μονωτικά, εργαλεία και ό,τι άλλο χρειάζεστε. Ποιότητα που εμπιστεύεστε χρόνια τώρα στα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας. Νικολάου Πλαστήρα 8, στον Εγγλέζικο. Τηλέφωνο 27 885. Βάζουμε χρώμα στη ζωή σας και στο χώρο σας.
2: Το Σάββατο 20 Ιουνίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο γήπεδο Σβορώνου Πιερίας. Ο ΓΑΣ Σβορώνου Πιερίας διοργανώνει μια μοναδική βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και αληθινό γλέντι.
3: Θέλω να είμαστε μαζί.
2: Μαζί μας Μάκης Χριστοδουλόπουλος, Γογό Τσαμπά, Βασίλης Αβαντίας, Χριστοδουλόπουλος Τζούνιορ, Πόπι Καραμπά.
4: Γυρίστε πίσω στα χωριά.
2: Στο Κλαρίνο, Νεκτάριος Κοκόνης και Βαγγέλης Ψάλτης. Είσοδος 5 ευρώ. Τηλέφωνα για ρεζερβέ 6946-545804 και 6943-084-780. Σάββατο 20 Ιουνίου, όλοι στο γήπεδο Σβορώνου Πιερίας. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Σας περιμένουμε όλους. Μέγας χορηγός της εκδήλωσης, Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδης.
5: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
6: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος, σέρβις, ανταλλακτικά, Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41, στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
7: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
8: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
9: Καλά, αντερχόμαστε.
10: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
1: λαχανικά,
0: ντοματίνια.
2: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
0: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κηπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
2: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορώνου.
0: Τηλέφωνο 6947 080 188.
2: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
3: Αγάπη μου!
4: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
3: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
4: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
5: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
6: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
5: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
7: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου, υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
8: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997 053 919.
9: Καλά, αντερχόμαστε.
10: Ράδιο Μάνος 103,4.

Radio Manos 103,4. Υπάρχω. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: η ώρα είναι μία.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χέρια που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων Γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
2: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
3: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
4: Καλά, αντερχόμαστε.
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
1: Λένε ότι στην Ελλάδα τίποτα δεν κινείται. Κι όμως υπάρχει μια ελληνική εταιρεία που εδώ και 30 χρόνια δεν έχει σταματήσει να κινεί τα πάντα παντού.
2: ACS τα πάντα παντού.
1: ACS. Με 30 χρόνια εμπειρία στον τομέα των ταχυμεταφορών, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS. Τα πάντα παντού.
3: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
4: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος, σέρβις, ανταλλακτικά, Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41, στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
5: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997053919.
6: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη, 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη, στην Προβλήτα Β, λιμάνι Θεσσαλονίκης. Να είστε όλοι εκεί, γιατί θα έχετε επιπτώσεις.
7: Αφού δεν καταλαβαίνεις.
8: Έλα, αντερχόμαστε.
9: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Αγάπη μου!
2: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες τα χαλιά για καθάρισμα.
1: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
2: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
3: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
2: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
3: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
4: Ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
5: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας. Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
6: λαχανικά,
5: ντοματίνια.
7: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
5: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
7: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορώνου.
5: Τηλέφωνο 6947 080 188.
7: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
8: Λευκό, σατινέ, μήπως οικολογικό.
9: Χρώματα και είδη υπάρχουν πολλά. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας, μόνο ένας. Αφού καταλήξετε στο χρώμα, ελάτε εδώ. Γιατί εδώ θα βρείτε και τα χρώματα και το συνεργείο. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας. Χρώματα, διακοσμητικά χρώματα, γυψοσανίδες, μονοτικά, εργαλεία και ό,τι άλλο χρειάζεστε. Ποιότητα που εμπιστεύεστε χρόνια τώρα στα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας. Νικολάου Πλαστήρα 8, στον Εγγλέζικο. Τηλέφωνο 27 885. Βάζουμε χρώμα στη ζωή σας και στο χώρο σας.
10: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτηρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
11: Το Σάββατο 20 Ιουνίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο γήπεδο Σβορώνου Πιερίας. Ο ΓΑΣ Σβορώνου Πιερίας διοργανώνει μια μοναδική βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και αληθινό γλέντι. Μαζί μας Μάκης Χριστοδουλόπουλος, Γογό Τσαμπά, Βασίλης Ζαβαντίας, Χριστοδουλόπουλος Τζούνιορ, Πόπι Καραμπά.
12: Γυρίστε πίσω στα χωριά.
11: Στο Κλαρίνο, Νεκτάριος Κοκκόνης και Βαγγέλης Ψάλτης. Είσοδος 5 ευρώ. Τηλέφωνα για ρεζερβέ 6946-545804 και 6943-084-780. Σάββατο 20 Ιουνίου, όλοι στο γήπεδο Σβορώνου Πιερίας. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Σας περιμένουμε όλους. Μέγας χορηγός της εκδήλωσης, Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδης.
13: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ. Φορέματα από 15 ευρώ. Μπουφάν από 30 ευρώ. Καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 6932 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα, 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
0: Καλά, ερχόμαστε.
6: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Καλά, αντερχόμαστε.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

Αν σκεφτείς ποτέ και βρεις ένα κενό και μέσα του σταθείς, οι συνέπειες θα ήταν μικρές και δεν θα σ' άκουγα να λες ότι δεν φταίς.

αλήθεια πως έγινε αυτό. Οι συνέπειες θα ήταν μικρές, μα σε τρέφει κάθε μου παράπονο δηλώνω.

0: ποτέ σκεφτείς και δεις.
1: Ράδιο Μάνος 103,4. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Αγάπη μου!
2: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες τα χαλιά για καθάρισμα.
1: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
2: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
3: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
2: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
3: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτη σας και στο 23510 47 999.
4: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπεραιώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
5: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
4: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
6: Καλά, αντερχόμαστε.
7: Ραδιομάνος 103,4.

0: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.

0: Γιώργο, δεν εξηγείται. Σου αρέσει να με ακούς να γκρινιάζω. Πάλι τον γκαζόν στον κήπο κρύβει ελέφαντα.
1: Όχι πια. Με τη νέα μηχανή γκαζόν της Steel, ο κήπος θα γίνει γρήγορα και εύκολα όπως το θέλεις. Ξεχωρίζει για την άνεση που προσφέρει σε κάθε εργασία. Οι μηχανές Gazon Steel είναι διαθέσιμες από 145 ευρώ.
0: Καλά λέω εγώ ότι σου αρέσει να γκρινιάζω. Καλά, γιατί τόσο καιρό δεν την αγόραζες?
1: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από Steel. Κόβει ό,τι δεν χρειάζεται.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
3: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
4: Το Σάββατο 20 Ιουνίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο γήπεδο Σβορώνου Πιερίας. Ο ΓΑΣ Σβορώνου Πιερίας διοργανώνει μια μοναδική βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και αληθινό γλέντι. Μαζί μας Μάκης Χριστοδουλόπουλος, Γογό Τσαμπά, Βασίλης Ζαβαντίας, Χριστοδουλόπουλος Τζούνιορ, Πόπι Καραμπά.
5: Γυρίστε πίσω στα χωριά.
4: Στο Κλαρίνο, Νεκτάριος Κοκκόνης και Βαγγέλης Ψάλτης. Είσοδος 5 ευρώ. Τηλέφωνα για ρεζερβέ 6946-545804 και 6943-084-780. Σάββατο 20 Ιουνίου, όλοι στο γήπεδο Σβορώνου Πιερίας. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Σας περιμένουμε όλους. Μέγας χορηγός της εκδήλωσης, Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδης.
6: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη, στην προβλήτα Β, λιμάνι Θεσσαλονίκης. Να είστε όλοι εκεί, γιατί θα έχετε επιπτώσεις.
7: Αφού δεν καταλαβαίνεις.
8: Έλα, αντερχόμαστε.
9: Ράδιο Μάνος 103,4.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χέρια που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
2: Αγάπη μου!
3: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα!
2: Όχι αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφή σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
3: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
4: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
5: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
4: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτη σας και στο 23510-47999.
6: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
7: λαχανικά,
6: ντοματίνια.
8: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
6: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
8: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
6: Τηλέφωνο 6947-080-188.
8: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
9: Λευκό, σατινέ, μήπως οικολογικό.
10: Χρώματα και είδη υπάρχουν πολλά. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών Νομού Πιερίας, μόνο ένας. Αφού καταλήξετε στο χρώμα, ελάτε εδώ. Γιατί εδώ θα βρείτε και τα χρώματα και το συνεργείο.
9: Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών Νομού Πιερίας.
10: Χρώματα, διακοσμητικά χρώματα, γυψοσανίδες, μονωτικά, εργαλεία και ό,τι άλλο χρειάζεστε. Ποιότητα που εμπιστεύεστε χρόνια τώρα στα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών Νομού Πιερίας. Νικολάου Πλαστήρα 8, στον Εγγλέζικο. Τηλέφωνο 27-885. Βάζουμε χρώμα στη ζωή σας και στο χώρο σας.
11: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
12: Καλά, αντερχόμαστε.
13: Ράδιο Μάνος 103,4.

Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχω. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε. Κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Καλά, αντερχόμαστε.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
2: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
3: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων Γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
1: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
4: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351-501-750.
5: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
6: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος, σέρβις, ανταλλακτικά, Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 2310-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
7: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
8: Καλά, αντερχόμαστε.
1: Ράδιο Μάνος 103,4.

ξαφνικά με φέρνει πίσω πάνω που είπα ότι έκανα μπροστά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου

σφαίρα στα στήθια μου, σκοτώνοντας με σωνή. Κι αν θα τη βγάλω, θα πεθάνουμε μαζί.

0: Αγάπη μου!
1: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
0: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
1: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
1: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
2: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτη σας και στο 23510 47 999.
3: Το Σάββατο 20 Ιουνίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο γήπεδο Σβορώνου Πιερίας. Ο ΓΑΣ Σβορώνου Πιερίας διοργανώνει μια μοναδική βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και αληθινό γλέντι. Μαζί μας Μάκης Χριστοδουλόπουλος, Γογό Τσαμπά, Βασίλης Ζαβαντίας, Χριστοδουλόπουλος Τζούνιορ, Πόπι Καραμπά.
4: Γυρίστε πίσω στα χωριά.
3: Στο Κλαρίνο, Νεκτάριος Κοκόνης και Βαγγέλης Ψάλτης. Είσοδος 5 ευρώ. Τηλέφωνα για ρεζερβέ 6946-5458-04 και 6943-084-780. Σάββατο 20 Ιουνίου, όλοι στο γήπεδο Σβορώνου Πιερίας. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Σας περιμένουμε όλους. Μέγας χορηγός της εκδήλωσης Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιά.
5: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγονικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997053919.
6: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη, στην Προβλήτα Β, λιμάνι Θεσσαλονίκης. Να είστε όλοι εκεί, γιατί θα έχετε επιπτώσεις.
7: Αφού δεν καταλαβαίνεις.
8: Έλα, αντερκόμαστε.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Λευκό, σατινέ, μήπως οικολογικό. Χρώματα και είδη υπάρχουν πολλά. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας, μόνο ένας. Αφού καταλήξετε στο χρώμα, ελάτε εδώ. Γιατί εδώ θα βρείτε και τα χρώματα και το συνεργείο. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας. Χρώματα, διακοσμητικά χρώματα, γυψοσανίδες, μονωτικά, εργαλεία και ό,τι άλλο χρειάζεστε. Ποιότητα που εμπιστεύεστε χρόνια τώρα στα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας. Νικολάου Πλαστήρα 8, στον Εγγλέζικο. Τηλέφωνο 27 885. Βάζουμε χρώμα στη ζωή σας και στο χώρο σας.
2: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις τη βαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
3: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
4: Σπέβδω να αγοράσω ένα από τα κορυφαία βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel. Είναι πρωτοποριακά, με εργονομικό σχεδιασμό και απαράμιλη ποιότητα. Τα βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel είναι πλέον διαθέσιμα από 179 ευρώ.
5: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351-501-750.
6: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
7: Καλά, αντερχόμαστε.
8: Ράδιο Μάνος 103,4.

σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό

Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχω. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου, υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
2: λαχανικά,
1: ντοματίνια.
3: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
1: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
3: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο 2ο χιλιόμετρο Κατερίνης Σβορών.
1: Τηλέφωνο 6947 080 188.
3: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.

0: Είναι ότι στην Ελλάδα τίποτα δεν κινείται. Κι όμως υπάρχει μια ελληνική εταιρεία που εδώ και 30 χρόνια δεν έχει σταματήσει να κινεί τα πάντα παντού.
1: ACS τα πάντα παντού.
0: ACS. Με 30 χρόνια εμπειρία στον τομέα των ταχυμεταφορών, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS. Τα πάντα, παντού.
2: Καλά, αντερχόμαστε.
3: Ράδιο Μάνος. 103,4.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων Γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
2: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
3: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
4: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
5: Το Σάββατο 20 Ιουνίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο γήπεδο Σβορώνου Πιερίας. Ο ΓΑΣ Σβορώνου Πιερίας διοργανώνει μια μοναδική βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και αληθινό γλέντι. Μαζί μας Μάκης Χριστοδουλόπουλος, Γογό Τσαμπά, Βασίλης Ζαβαντίας, Χριστοδουλόπουλος Τζούνιορ, Πόπι Καραμπά.
6: Γυρίστε πίσω στα χωριά.
5: Στο Κλαρίνο, Νεκτάριος Κοκόνης και Βαγγέλης Ψάλτης. Είσοδος 5 ευρώ. Τηλέφωνα για ρεζερβέ 6946-545804 και 6943-084-780. Σάββατο 20 Ιουνίου, όλοι στο γήπεδο Σβορώνου Πιερίας. Ώρα έναρξης, 10 το βράδυ. Σας περιμένουμε όλους. Μέγας χορηγός της εκδήλωσης, Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδης.
7: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά, από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
8: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
9: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα.
0: 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
9: Καλά, αντερχόμαστε.
10: Ράδιο Μάνος 103,4.

δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις. Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτηρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
1: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εμπιστευτείτε τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα Steel για κορυφαία απόδοση και ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες Steel που είναι συμβατές με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα Steel που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
3: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
4: Αγάπη μου!
5: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
4: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
5: Ωραία, ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
6: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
7: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
6: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
8: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη, 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη, στην Προβλήτα Β, λιμάνι Θεσσαλονίκης. Να είστε όλοι εκεί, γιατί θα έχετε επιπτώσεις.
9: Αφού δεν καταλαβαίνεις.
10: Καλά, αντερχόμαστε.
11: Ράδιο Μάνος, 103,4.

και στο δικό μου το μυαλό ένα δωμάτιο κλειστό μοιάζει να είναι όλη γη. Είναι στιγμές που ό,τι ζητώ είναι να τρέξω να σε βρω και να σε πάω αγκαλιά και κάνω πρόβες τι θα πω.

Καλησπέρα, καλό απόγευμα. Εδώ είμαστε συντονισμένοι. Καλή Παρασκευή να έχουμε. Γεια σου Δημήτρη. Τώρα το είδα το μήνυμα σου. Χαιρετισμούς. Καλή επιστροφή στο φίλο μας τον Δημήτρη που επιστρέφει από τη δουλειά του. Γεια σου Δημήτρη. Το κατάλαβα, είδες. Λοιπόν, κάτσε λίγο να πούμε τους χορηγούς. Παιδιά, μην τηλεφωνείτε λίγο για λίγο. Θα σας πω εγώ που τα καλέσετε.

Γεια σου Στέλιο, το είδα το μήνυμά σου, καλή επιστροφή και εσένα. Ραδιομάνος 103,4 με τον Παύλο Βασιλείο. Να πούμε στα γρήγορα τους χορηγούς. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής της εκπομπής μας είναι το σούπερ μάρκετ Άστρο στη Νέα Έδωσο του Κώστα του Δήμογλου. Κυριακές απόγευμα 5.30 ώρα ανοιχτά. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής το Σεραϊκό με πολλές προσφορές. Σεραϊκό, Κατερίνη. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής είναι το πρακτορείο ΟΠΑΠ Μανουσαρίδου Πολυξένη, υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Τσίγας. Το πρακτορείο βρίσκεται επί της Ξανθού 21. Καταστήματα Κίτσας, Κασάνδρου 4. Ασφαλιστικό γραφείο Κοκελίδης, Λάμδα Σονίδη 60. Διορθώνω, Κοκελίδης ασφαλιστικό γραφείο, τη διεύθυνση Λάμδα Σονίδη 11, Κατερίνη. Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κοκελίδης, ασφαλιστικές υπηρεσίες Λάμδα Σονίδη 11, Κατερίνη. Ζωοτροφές My Max Pet Shop, Λάμνος Ενίδη 9. Κομώσεις Μαρία Αποστολίδου, Λάμνος Ενίδη 60. Και το εκλεκτό μέλι Όλυμπος Χρήστος Γιάντσιος. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής το Σεραϊκό.

λίγο. Το είδα. Εντάξει, λοιπόν, μπορείτε να μας τηλεφωνείτε όσοι θέλετε. Επαναλαμβάνω και πάλι, όσοι θέλετε μπορείτε να μας τηλεφωνείτε στο σταθερό ή στο κινητό τηλέφωνο για δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Έτσι. Επαναλαμβάνω και πάλι, το σταθερό και το κινητό είναι ελεύθερο. Όσοι γνωρίζετε τα νούμερα μπορείτε να τηλεφωνείτε.

Για τη φίλη μας την Ειρήνη. Γεια σου Ειρήνη. Έπεσε η γραμμή σου, ξαναπάρε. Λοιπόν, Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Τα τηλέφωνα, όσοι τα ξέρετε, σταθερά κινητά, μπορείτε να τηλεφωνείτε.

Το τραγούδι αυτό είναι αφιερωμένο για τη φίλη μας τη Φανή που το ζήτησε. Γεια σου Φανία. Πιστεύω κάποια στιγμή να φτιαχτεί αυτό το θέμα. Έτσι. Για τη Φανή.

Στέλιο. Του Βοσκόπουλου, του Βοσκόπουλου πες θες. Οκ, θα παίξουμε τώρα. Ποιο. Ποιο. Έλα, μια χωρίσα. Για το Στέλιο και για τον Δημήτρη. Στέλιος Δημήτρης, αφιερωμένο. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Τα τηλέφωνα ισχύουν για αυτούς που τα ξέρουν μόνο. Σταθερά κινητά. Πώς τα ξέρετε.

0: Παρακαλώ.
1: Παρακαλώ. Παύλο, τι κάνεις?
0: Καλά, καλά, μια καλησπέρα.
1: Δεν με γνώρισες?
0: Μ' ακούς? Τι κάνεις? Καλά είσαι?
1: Μαρία του Βουνού ρε είμαι.
0: Λοιπόν, λέγε Μαρία του Βουνού, έχω γραμμή, πες. Ποιο τρόπο?
1: Θα πάλι βάλει για όλους τον κόσμο τώρα στην αρχή.
0: Ωραία.
1: Ανέβηκα στον Παναθηναϊκό.
0: Το τραγούδι που θα ακουστεί το επόμενο είναι για σένα. Ένα οποιοδήποτε, ναι, τραγούδι, εντάξει. Ναι, έγινε. Ναι. Έγινε, τσάου.
1: Έγινε.

Κατάλαβα, κατάλαβα ποιο τραγούδι, δεν κατάλαβα. Έγινε, γεια σου, γεια σου, γεια σου. Λοιπόν, για τη φίλη μας τη Μαριάδη που μας ακούει στο αυτοκίνητο μέσα. Είναι τεχνικό αυτό που με είπες, έτσι, ότι έχει θέμα, κάποιο θέμα. Είναι τεχνικά, λιγότερη ισχύω, κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων, λοιπόν, για τη φίλη μας την Μαριάδη.

Για τη φίλη μας τη Μάρθα το επόμενο τραγούδι. Γεια σου Μάρθα, καλησπέρα και εσένα. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Τα τηλέφωνά μας όσοι τα ξέρετε, σταθερά κινητά, ισχύουν όσοι τα ξέρετε.

παιδιά. Το τραγούδι αυτό παίζει για τον φίλο μας τον Μανώλη. Γεια σου Μανώλη. Μανώλης και η παρέα του εκεί.

0: τον άλλο ακούμε.
1: Τι κάνεις, είσαι καλά?
0: Καλά, μια χαρά, μια χαρά.
1: Κάνε μου μια αφιέρωση στον Νικόλα μου.
0: Ναι, έγινε. Από την Αντωνία στον Νικόλα.
1: Μιλήτε μου.
0: Και στην

Γεια σου Αντωνέλα, γεια σου Νίκο. Γεια σου Γιάννα. Supermarket Άστρο. Τα τηλέφωνα ισχύουν για αυτούς που τα ξέρουν. Πώς τα ξέρετε.

για τη φίλη μας την ώρα. Μια καινούργια φιλιακράτρια, η φίλη μας η Νόρα που μας ακούει, η Κατερίνη, και δουλεύει το τραγούδι σου Νόρα, το βρήκαμε. Μπράβο. Λοιπόν, και από την ώρα σε όλους τους εργαζόμενους και σε όλους τους συναδέλφους της. Γεια σου Νόρα. Τα τηλέφωνα του σταθμού, όσοι τα γνωρίζετε, όσοι τα ξέρετε, μπορείτε να μας τηλεφωνείτε. Για την ώρα παίζει το τραγούδι αυτό.

0: χωριό.
1: Μήπως δεν έχεις κεραία.
2: Κεραία, κεραία, μου ξέρεις. Ναι, εντάξει, έχουμε το θρόμις, το ξέρω, εντάξει. Αλλά μήπως δεν έχεις κεραία στο αυτοκίνητο. Μάλιστα. Τέλος πάντων, τώρα μας ακούς. Έγινε. Εντάξει, γεια σου, γεια σου. Λοιπόν, για τη φίλη μας τη Ρίτα που μας ακούει στο αυτοκίνητο, έχει ένα θεματάκι, λέγει. Γεια σου, Ρίτα. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Γεια σου, Αντωνέλα. Γεια σου, Νίκο. Γεια σου.

Γίνεται ένας χαμός εδώ για τη Χρυσούλα το επόμενο τραγούδι. Γεια σου Χρυσούλα. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο. Ζήτησες πολύ ωραίο τραγούδι. Μπράβο Χρυσούλα. Μπράβο στα κορίτσια. Λοιπόν, χαμός γίνεται. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Τα τηλέφωνα ισχύουν για αυτούς που τα ξέρουν. Όσοι τα ξέρετε μόνο. Όσοι τα γνωρίζετε, τηλεφωνείτε. Παρακαλώ. Καλησπέρα.

0: Το είδα, μπράβο. Πώς έλανε εσένα? Πώς? Ειρήνη, δεν σε έχω καλά. Ειρήνης.
1: Όλο γύρινα.
0: Α, Ειρήνη, μπαμπάς και γόρια.

Στράτο, το βρήκα το τραγουδάκι σου αφιερωμένο για σένα. Λοιπόν, για το φίλο μας το Στράτο που μας ακούει εκεί. Και για το Χάρη, τον απίθανο. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Είναι χαμός εδώ από γραμμής. Τα τηλέφωνα όσοι τα ξέρετε, όσοι τα γνωρίζετε, μπορεί να

0: Γεια σου, καλησπέρα. Τι κάνεις?
1: Τι έγινε, παλικάρι μου?
0: Καλά, μια χαρά, δόξα τω Θεώ.
1: Λοιπόν, θέλω δύο τραγουδάκια.
0: Ποιο θες?
1: Ένα από την Τζένι Βάνου, Στιγμές.
0: Ναι.
1: Και μετά θα γυρίσει στο Μενιδιάτη, 40 μέρες περπατώ.
0: Στιγμές, Τζένι Βάνου.
1: Τζένι Βάνου, Στιγμές.
0: Ναι.
1: Και του Μενιδιάτη, 40 μέρες περπατώ.
0: Οκ, τα ακούς κατευθείαν.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά. Γεια σου, Δημήτρη μου. Να είσαι καλά, Δημήτρη μου. Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ που με κάλεσες. Μισό λεπτό λίγο.

Λοιπόν, μισό λεπτό, Βούλα, περίμενε λίγο. Να μεταδώσουμε ένα φίλο για το φίλο μας το Γιάννη. Γεια σου Γιάννη. Καλησπέρα Γιάννη. Καλή Παρασκευή. Για το Γιάννη που ζήτησε να ακούσει ένα τραγούδι. Ό,τι τραγούδι μας δάτε το αποφεύγουμε, το διακόπτουμε. Έτσι, αποφεύγουμε. Εκτός άμα τύχει κάτι πολύ, το ξαναβάζουμε από την αρχή. Λοιπόν, Γιάννη, το τραγούδι για σένα.

Λοιπόν, μισό λεπτό λίγο αρετή. Λοιπόν, να ρίξουμε μια ματιά στους χορηγούς της εκπομπής, έτσι, και μετά συνεχίζουμε. Λοιπόν, καταρχάς ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε κοντά μας. Γίνεται ένας χαμός εδώ από τηλέφωνο, να σας προλαβαίνω. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής της εκπομπής είναι το σούπερ μάρκετ Άστρο στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δήμογλου. Κυριακές απόγευμα είναι 5.30 ώρα ανοιχτά. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής της εκπομπής το Σεραϊκό, που τρέχουν πολύ καλές προσφορές, έτσι, μουντιαλικές προσφορές, και θα εξηγήσουμε τι εννοούμε. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής το Σεραϊκό. Πολύ ωραίο καφέ, πίτες, τα πάντα, τα πάντα. Πολύ ωραία γλυκά, όλα. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής είναι το πρακτορείο ΟΠΑΠ, το τυχερό πρακτορείο ΟΠΑΠ, Μανουσαρίδου Πολυξένη, Ξάνθου 21. Η νούμερο ένα ζωοτροφές στην Κατερίνη, My Max Pet Shop, Λάμια Σονίδη 9. Καταστήματα Κίτσας, Κασάνδρου 4. Το ασφαλιστικό γραφείο της καρδιάς μας, Κοκελίδης, Λάμια Σονίδη 11, Κατερίνη. Κομώσεις Μαρία Αποστολίδου, Λάμια Σονίδη 60, στην περιοχή του σταθμού. Και τέλος, το εκλεπτό μέλι Ολύμπου, Χρήστος Γιάντσιος. Σ' άρεσε? Τώρα παίζουμε ελληνικά όμως. Παλιά τραγούδια αυτά, ναι. Πες μου γρήγορα, γιατί θέλω να με χτυπάνε οι γραμμές μου. Ωραία, ποιο θες? Φωτιά στο χωρισμό. Έλα, το βρήκα, εντάξει, έγινε. Έγινε. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Όσοι θέλετε βγαίνουν στον αέρα. Το τραγούδι σου παίζει, να ξέρεις.

Γιάννη, για σένα αφιερωμένο. Γεια σου Γιάννη. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασίλειο.

0: είμαστε.
1: Έλα, καλησπέρα, είμαστε στον αέρα. Γεια σου.
0: Καλησπέρα,
1: γεια σου Γιώργο.
0: Ναι,
1: τι
0: τώρα άργιασε σήμερα, όταν στο τόβαλα ήταν 9 παρά.
1: Δεν πειράζει.
0: Είχα κάτι δουλειές εκεί.
1: Όποτε έχεις χρόνο.
0: Στο μυαλό σε έχω συνέχεια, δεν σε ξεχνάω. Έχω δουλειές λίγο.
1: Γιώργο, άκουσε με λίγο να σε πω κάτι. Θα κάνεις πρώτα τις δουλειές σου. Πρώτα τις δουλειές σου, να είσαι γερός και να μην μ' ακούς. Δεν χρειάζεται, δεν είναι υποχρεωτικό. Άμα θέλεις να μ' ακούς, άμα θέλεις να μ' ακούς και καθόλου.
0: Γιατί ρε παιδί.
1: Όχι, το λέω αυτό ρε παιδί μου, γιατί...
0: Βλέπεις δηλαδή να σε ακούω, γιατί...
1: Όχι.
0: Μένα μ' αρέσει να σε ακούω.
1: Εγώ είμαι...
0: Εχθρός σου δεν είμαι εγώ.
1: Το ξέρω.
0: Δεν ξέρω σαν
1: εχθρό. Ξέρω, το ξέρω ότι με εκτιμάς. Και εγώ σε εκτιμώ. Απλά το λέω.
0: Από να σε πιάσω ο εχθρό δεν σε βλέπω.
1: Όχι, άκου να σε πω. Χαίρομαι για αυτό που λες. Άκου να σε πω. Να σε πω γιατί το λέω αυτό. Εγώ δεν είμαι τη σχολή των άλλων να τον κάνω με το. Τσόν και καλά να μ' ακούει.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή, κατάλαβε το να σου πω. Αν θέλει να μ' ακούσει, α μ' ακούσει. Δεν είναι υποχρεωτικό. Όπω μερικοί συνάδελφοι. Δεν θα κάνω δημόσια σχέση.
0: Δεν θέλεις με το έτσι θέλω.
1: Όχι, όχι. Να ακούει όποτε γουστάρει και αν με ακούσει και να μην με ακούει δεν πειράζει. Κατάλαβε.
0: Ναι. Δεν είναι υποχρεωτικό. Κατάλαβα το.
1: Άνα μπράβο, άνα μπράβο. Το πιάσεις.
0: Άμα έχει έτσι.
1: Τι με το ζόρι.
0: Του να αρέσει να σε ακούει έτσι να τη βρίσκει. Ναι, α σε ακούει.
1: Αν δεν σε αρέσει, ναι, τι σιγά-σιγά.
0: Να μην νιώθει καλά και να σε ακούει.
1: Εγώ.
0: Αυτό δεν έχει αξία.
1: Εγώ είμαι. Μπράβο. Εγώ είμαι ο μοναδικό εκφωνητή που δεν γλύφω τον κόσμο. Εγώ το αγαπάω, το σέβομαι.
0: Αυτό και σε συμπαθάει ο κόσμο, ρε Παύλο. Έχει κάτι που. Ύστερα εσύ αγάπησε τη δουλειά.
1: Ναι, την
0: και αφιλοκερδό. Μπες με τα δικά σου τα λεφτά.
1: Όχι, αμείβομαι, όχι, όχι.
0: Νίκησες δηλαδή. Ήθελες να γίνεις αυτός και έγινες.
1: Όχι, όχι. Για αυτό το πράγμα που κάνω, αμείβομαι μέσα από τους χορηγούς που έχω. Κατάλαβες.
0: Ναι, εντάξει, καλά, εντάξει. Αμείβεις από εκεί. Ναι, αλλά ύστερα είχες θέλεις.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Και τα Παύλε, όλοι απαρατάνε ένα πράγμα. Εσύ δεν τα παράτησες, αυτό θέλω να σου πω.
1: Ναι.
0: Τώρα δεν ξέρω αν τα παρατήσεις τα 75-80, ξέρω εγώ και τότε. Αλλά δεν πιστεύω ούτε και τότε δεν τα σταματήσεις.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων.
0: Εσύ θα γεράσεις πάνω εκεί και θα είσαι και στα 90% που λέω εγώ που θα είσαι εκεί.
1: Πες, άμα φτάσουμε, πες τραγούδι τώρα.
0: Θα φτάσεις μωρέ, μη στεραχωριέσαι.
1: Πες τραγούδι.
0: Θα ξεπλακώσω τα πουλά αγκόνια, θα πάρει ζωή σε πάνω.
1: Πες. Πες τραγούδι τώρα.
0: Λοιπόν, ήλιο που βγαίνει σήμερα, βάλε Παύλε.
1: Καζατζής. Να.
0: Και ποιο να βάλεις ρε άλλο. Βάλε και τη Γιώτα Λίδερ, την ξέχασα αυτή. Ένα ωραίο τραγούδι Γιώτα Λίδερ.
1: Θα βάλω εγώ.
0: Ναι. Κάτι ωραία παυλάρα, βάλε κανένα.
1: Hey, άντε, γεια σου. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Γιώργο, τον φίλο μου τον Γιώργο. Λοιπόν, θέλω να πω το εξής, ότι... Εγώ όταν πάω να κάνω εκπομπή δεν λέω και σε κανένα τίποτα τι πάω να κάνω εκπομπή. Ούτε στο διαδίκτυο το ανεβάζω, ούτε θέλω να τους πω παιδιά, ξέρετε πάω να κάνω εκπομπή. Δεν το κάνω αυτό. Ποτέ από μωρό παιδί που μου κάνω εκπομπές. Ό,τι είναι να γίνει και αν θα γίνει ποτέ γίνεται από τύχη ή από θέλημα, το πω καλύτερα, από θέλημα Θεού. Ό,τι να γίνει. Δεν είμαι από τους εκφωνητές που θα κάτσει να γλύψει τον άλλον για να τον ακούσει και να τον πει που χάθηκες, που ξαφανίστηκες και τέτοια πράγματα. Εγώ είμαι άνθρωπος που αν θέλει άλλος με ακούει και άμα θέλει άλλος με παίρνει και τηλέφωνο. Και αυτό λέω, για φορά το τηλέφωνο εσύ για αυτούς που τα ξέρουν όλα. Παρακαλώ. Έλα τρελαγόρι.
2: Βάλε τραγούδι.
1: Πες
2: φτιάχνει όσο εδώ και μη παρέχει.
1: Έγινε. Οκ.
2: Έτσι. Άντε.
1: Άντε, παρακαλώ.
3: Καλά, Βέντι μου.
1: Γεια σου, Νίκο. Καλά, Νίκο. Τι κάνεις.
3: Λοιπόν, κοίτα σήμερα.
1: Πες. Πες.
3: Ακούω τον άλλον τώρα. Λοιπόν, άκου τώρα.
1: Ναι.
3: Σήμερα θα πάω λίγο από την άλλη μεριά.
1: Ναι, για πες.
3: Θα μου βάλεις ένα σιωπή στη διαπασόν.
1: Πώς?
3: Σιωπή στη διαπασόν.
1: Έτσι λέγεται τραγούδι.
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Σιωπή στη διαπασόν. Okay.
3: Λοιπόν, πολύ καλή, πολύ καλό πρόγραμμα. Special.
1: Ναι, να είσαι καλά, ευχαριστώ.
3: Ναι, ναι, ναι, ωραίο.
1: Ναι, έγινε. Νίκο, αν έχεις χρόνο, μετά τα λέμε πιο καλά. Εντάξει.
3: Ναι, τώρα εγώ φεύγω, μετά έχει μπάσκετ, ας το γάμισε τον.
1: Ναι, τέλος. Οκ.
3: Έγινε.
1: Έγινε, ευχαριστώ. Γεια σου Νίκο, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τραγούδια. Ράδιο Μάνος με τον Πάλο Βασιλείο.

0: Για τον Νίκο. Έλα Νίκο για σένα.
1: Μάικο.
0: Για τον φίλο μας τον Νίκο που το ζήτησε. Αυτό πιστεύω να είναι, έτσι Νίκο.

Ναι, ο σεβασμός πάντα παραμένει. Ο σεβασμός πάντα παραμένει. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Σεβασμός το ξέρω. Και εγώ σε σέβομαι. Και όπως όλο τον κόσμο. Λοιπόν, αλλά βρήκα το τραγουδάκι σου. Για τον κύριο Γιώργο αφιερωμένο το τραγούδι αυτό.

Για το φίλο μας το Μιχάλη αφιερωμένο το τραγούδι αυτό. Γεια σου Μιχάλη, να σε πάτε καλά, πάντα γερός. Ακούτε Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Τα τηλέφωνα όσοι τα γνωρίζετε, όσοι τα ξέρετε, μπορείτε να τηλεφωνείτε.

0: παρακαλώ.
1: Ποιος? Ναι. Θα πάρεις το κινητό για να σε βγάλω στον αέρα. Ναι. Ναι. Τέλος, λοιπόν. Εσύ με αυτό που είπα, είπα ότι εντάξει, ναι, ότι και εγώ βλέπεις ότι σκίζουμε για εσάς. Ναι. Έγινε. Το έβγαλα, δεν ακούγες καθόλου. Εντάξει, το ξέρω, μου το είπαν και άλλοι. Περίμενε λίγο, μου τα πεις εκτός αέρα.
0: Γεια σου, Γιώργα.

0: Στην γραμμή έχω ένα φίλο, καλό φίλο, και ο Τάκης ο Ατλάντικ φίρμα, ο οποίος πάντα λέει καλές κουβέντες σε όλους τους μεσαντζίδες και τους δίνει κουράγιο.
1: Με άριστα το 10, πάλι 11 θα πάρει σήμερα. Ε, ναι, το δεκάρι έτσι κι αλλιώς το έχεις από πρώτο χέρι. Αφού τα πας καλά, το 11 είναι λίγο καλύτερο το 10.
0: Εσύ, όλοι οι
1: ρεσί. Θα βάλεις ένα ωραίο τραγουδάκι και θα αφιερώσεις εκεί σε όλη τη Θεσσαλονίκη.
0: Ποιο, θα σε βάλω ένα κατατζίδι.
1: Ε, ό,τι θέλεις βάλε.
0: Ναι, ωραία.
1: Θα σε βαθμολογήσω.
0: Ναι, θα σε βάλω
1: ένα. Θα πάρω ξανά τηλέφωνο και θα σε δώσω το βαθμό. Τώρα θα ακούσω πρώτα, ναι. Θα σε ακούσω λίγο την εκπομπή γιατί μέχρι τώρα δεν έχω ακούσει.
0: Ναι.
1: Θα σε ακούσω και μετά θα πάρω το βαθμό.
0: Ναι.
1: Θα δούμε αν ισχύει στο 11 ή πάμε παραπάνω. Το 10 ισχύει, εντάξει.
0: Λοιπόν, γεια σας ρε Τάκη, Atlantic φίρμα, φίρμα!
1: Φίρμα, ήμασταν πριν χρόνια, τώρα δεν εκπέμπουμε.
0: Και τώρα, φίρμα στην ψυχή σε μια χαρά. Πάντα καλές κουβέντες λες για όλους.
1: Ναι, αγαπάω όλο τον κόσμο, τι να κάνω.
0: Έτσι, μ' αρέσει.
1: Καλά ρε Παυλάκου, σ' αφήσω, ε.
0: Να'σαι καλά. Γεια σου.
1: Έλα, θα σε ακούς τώρα, θα πιάσω, βάρει κάνα τραγουδάκι.
0: Γεια. Μέτρησε μας κιόλας, δώσε ένα κοντρόλ. Λοιπόν. Τάκης Ατλάντικ, παρακαλώ στην άλλη γραμμή. Είπαμε, αμερικάνικη εκπομπή ελεύθερη, όχι συντηρητική. Ελεύθερη εκπομπή. Λοιπόν, αφιερωμένο για το φίλο μου τον Τάκη, τον Ατλάντικ, και για την οικογένειά του. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο, του Γεωργίου και της Χρυσούλας.

Ο Ατλαντίκ είναι ο υποστηρικτής. Μας δίνει, μας λέει καλές κουβέντες. Μας υποστηρίζει. Όχι μόνο εμένα, όλο τον κόσμο. Ναι, ναι. Τον είπα, σε δώσουν βραβείο εκεί. Αρετή, αρετή, έλα πες. Η φίλη μας αρετή αφιερώνει στη φίλη της τη Μάρθα. Και σε όλα τα παλιόπαιδα. Γιατί, α, καλησπέρα και στην κυρία Χαρά να στείλω χαιρετισμούς. Στο φίλο μου το Σάκη από το Κίτρος.

μετά τη δύση του ηλίου, μετά τη δύση του ηλίου. Μ' ακούς? Τρελό αγόρι. Γιωρίγκα.

0: Έλα Γερίκα, έλα πες το.
1: Από τη Νέα Έφεσο το ράδιο Μάνος.
0: Πες από την αρχή, δεν ακούστηκες από την αρχή, πες το.
1: Μετά τη δύση του ηλίου,
0: ναι,
1: ακούτε τον Παύλο Βασιλείου.
0: Μπράβο.
1: Με αγάπη από τη Νέα Έφεσο.
0: Ωραία.
1: Θέλει ένα τραγούδι που δίνει Μαυράκι.
0: Ποιο θες, Μαυράκι ποιο?
1: Όποιο θες.
0: Όποιο θέλω εγώ.
1: Ναι, ναι.
0: Έγινε, άντε, φιλιά, τα ακούς. Τσα.

0: Λοιπόν, στη γραμμή έχω την φίλη μου τη Δημητρούλα και συνεργάτη σε άλλο σταθμό. Τι κάνεις, Δημητρούλα?
1: Καλά είμαι εσύ.
0: Λοιπόν, πού είσαι, Δημητρούλα, Δημητρούλα, Δημητρούλα? Δήμητρα σε φωνάζω.
1: Δήμητρα είπες, όχι Δημητρούλα. Δημητρούλα είναι.
0: Δημητρούλα, ναι, είναι 10 χρόνια. Είστε 35 χρόνο κορίτσι. 35 χρόνο γυναίκα. Και τι γυναίκα, όμορφο κορίτσι. Λοιπόν, θα σε φωνάζω Δήμητρα. Όχι Δημητρούλα.
1: Ναι, Δήμητρα. Ναι. Τι Δημητρούλα τώρα, Δημητρούλα.
0: Δημητρούλα είναι 10 χρονών, 8.
1: Έτσι, Δήμητρα.
0: Τι κάνεις?
1: Όπως μας βάφτισε ο παπάς, Δήμητρα.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά είμαι, εσύ?
0: Όλα, όλα. Τι λέει, πώς πας?
1: Όλα καλά, δόξα τω Θεώ, μια χαρά.
0: Να πούμε ότι η Δήμητρα κάνει εκπομπές στο ιντερνετικό ραδιόφωνο Παύλος Βασιλείου Live, που κάνουν και παλιοί αεραστέχνες. Το ιντερνετικό είναι αυτό. Και η Δήμητρα κάνει πια πότε κάνεις?
1: Αύριο 6.30 με 9.30 και την Κυριακή 4 με 8.
0: Αύριο να γυρίσετε να ακούσετε τη Δήμητρα, όχι εμένα. Τη Δήμητρα.
1: 6.30 με 9.30 αύριο 6.30... και 4 με 8 την Κυριακή.
0: Τι κάνεις?
1: Όλα καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Τα τραγούδια πώς τα βλέπεις, αυτά που είσαι νέο κορίτσι, πώς τα βλέπεις τα τραγούδια? Σου φαίνεται κάπως...
1: Ωραία, μ' αρέσουν αυτά τα τραγούδια.
0: Σου αρέσουν, ε?
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να ακούσετε τη Δημητρούλα, όχι εμένα, να ακούσετε τη Δήμητρα. Ο Βασίλης...
1: Μη με ξαναπείς Δημητρούλα, Δήμητρα είτε θα πεις.
0: 35 χρόνια κοπέλα.
1: Μεγάλε δάσκαλε μου, δάσκαλε μου.
0: Και πώς σας πρόσεχα. Πώς σας πρόσεχα στο μουσικό γαλαξία, μην σας ακουμπήσει
1: κανείς. Πώς μας πρόσεχες, πόσο προστατευτικός ήσουν, πόσο.
0: Εσύ καμιά φορά ξέρω, αν ήταν άλλοι ιδιοκτήτες του μουσικού γαλαξία την εποχή εκείνη, θα ήταν 100 χρόνια φυλακή για παιδεραστία, ρε φίλε.
1: Εννοείται αυτό.
0: Εμείς...
1: Ήσουν πάρα πολύ προστατευτικός.
0: Πρόσεχα πάρα πολύ.
1: Όποιος και να μας πείραζε, κατευθείαν τον πετούσες έξω από το μαγαζί.
0: Ναι.
1: Γιατί και αυτό μου έχει μείνει σε σένα.
0: Εσύ, όταν άλλος είναι 14-15 χρονών, κορίτσι, 14-15 χρονών, και ο άλλος είναι 40 φεύγα, τι δουλειά έχετε με το κοριτσάκι αυτό?
1: Εννοείται αυτό.
0: Ή ο άλλος ο προπονητής που πήγε με το κοριτσάκι 12-14 χρονών. Έλεος. Όσο και να είναι αναπτυγμένη, κράτη σου, αξιοπρέπεια.
1: Τι να πω. Δεν έχω λόγια, γιατί έχω και εγώ κόρη 12 χρονών και τρέμει η καρδούλα μου.
0: Ναι.
1: Τρέμει η καρδούλα μου κάθε μέρα.
0: Έχει πολύ...
1: Να στείλω χαιρετισμούς στον Τάιθ και τον Ατλάντικ που τον άκουσα.
0: Ατλάντικ, ναι.
1: Στη Στέλλα την Αγρότησα, στο Σάκη από το Κύτρος. Και στο Γιώργο Σαββολόγιο και σε όλους τους ακροατές που ακούνε.
0: Ναι. Λοιπόν, για ξανά...
1: Χαιρετισμούς μου σε όλο τον κόσμο.
0: Για ξανά, πότε κάνεις εκπομπή, είπαμε?
1: Αύριο 6.30 με 9.30 το βράδυ και την Κυριακή 4 με 8.
0: Στο ιντερνετικό ραδιόφωνο Παύλος Βασιλείου Λάβη. Και δεν την ακούστε. Και κάνουν πολύ αεραστέχνες εκπομπή όλοι, παλιά.
1: Ναι, εννοείται. Και ο Βασίλης και ο Γιώτης είναι πολύ καλοί συνεργάτες. Πάρα πολύ και βοηθάνε πάρα πολύ.
0: Πάρα πολύ καλά. Καλά παιδιά, πολύ καλά.
1: Αυτό έχω να το λέω.
0: Ναι. Λοιπόν, τραγούδι.
1: Αν βγάλεις διπλογραμμές το βράδυ θα μου πεις, ναι.
0: Ναι. Θες τραγούδι?
1: Ένα από τα παλιά, όποιο θέλεις.
0: Okay. Εντάξει, έγινε. Έγινε, Δημήτρα.
1: Εντάξει, να είσαι καλά, Παύλο.
0: Να είσαι καλά και εγώ. Γεια σου, γεια σου. Γεια, γεια. Γεια, γεια. Ευχαριστώ. Γεια σου, Δημήτρα. Θα βάλουμε το Αγγελόπουλο. Παρακαλώ, στην άλλη γραμμή. Δημήτρα, Δημήτρα είναι 35 χρονών. 35-36 χρονών, από εκεί μέσα. Λοιπόν, κάτσε να βάλω ένα Αγγελόπουλο. Λοιπόν.
2: Ακούτε το Παύλο Βασιλείου. Ότι είναι μαυράκι, μη μ' αγαπάς. Όπως μη μου το λες.

0: Χάρης.
1: Καλησπέρα, φίλε.
0: Τι κάνεις, Χάρη, απίθανε.
1: Ο Σταύρος είμαι από Επανομή.
0: Α, Σταύρος, εμπέλεψα, ναι.
1: Καλά είσαι.
0: Καλά. Για πες.
1: Παύλε, μπορώ να ακούσω δύο τραγούδια του Αγγελόπουλου.
0: Πες ποια.
1: Δε σε κρίνω που δεν μ' αγαπάς και χίλια κομμάτια για σένα ναι γινόμουνα.
0: Okay. Έγινε
1: και σαν... Παύλε,
0: έλα.
1: Μπορώ να ακούσουμε και δύο τραγούδια πιο μετά το σταμάτη γονίδι.
0: Ποια, μετά θα μου πάρεις να μου πεις.
1: Ε?
0: Μετά θα μου πάρεις να μου πεις, λέω.
1: Θα στα πω τώρα, θέλεις να στα πω, δύο τραγουδάκια του γονίδι, του βάλτα πιο μετά.
0: Κάτσε,
1: αν γίνεται.
0: Για πες, πες.
1: Είχε μια πληγή ακόμη.
0: Είχε μια πληγή.
1: Είχε μια πληγή ακόμη. Ναι. Και το άλλο είναι γιατί με πιάνουν τα κλάματα.
0: Α, τι είναι πιάνουν τα κλάματα. Θα στα πω τώρα, θέλεις να στα πω, δύο τραγουδάκια.
1: Έγινε, Παύλε μου.
0: Να σε καλά, ευχαριστώ. Ευχαριστώ.
1: Έγινε, φίλε μου, ευχαριστώ. Καλή εκπομπή, Παύλε.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ, Σταύρο. Παρακαλώ στον Άγκαμι. Μισό λεπτό λίγο. Λοιπόν, Ραδιομάνος με τον Παύλο Βασιλείο. Λοιπόν, έλα.

0: να στείλω χαιρετισμούς. Περίμενε λίγο. Να στείλω χαιρετισμούς στη Δήμητρα. Στη Δήμητρα.
1: Εγώ να στείλω χαιρετισμούς στη Δήμητρα.
0: Ναι, στη Δήμητρα και ο Σάκης.
1: Και στον Μπαζαρόπουλο, στον Σάκη από τον Κύπρο, στον
0: γιο του
1: κόσμου που ακούει και στην κυρία Χαρά και στην Εύση Γερμανέ.
0: Στο γιο του το μαλαχρινό αγόρι που αραβωνιάζεται.
1: Και στο γιο του το μαλαχρινό αγόρι και στον Παναγιώτη του Κολάκα και δική σου. Και θα πάρει ένα του Κωστόπουλου και ένα αντιστή του Παπαδοπούλου, όποιο θε.
0: Κωστόπουλο, ποιο θε, Κωστόπουλο.
1: Όποιο θε, εσύ πάλι.
0: Κωστόπουλο. Ωραίο
1: τραγούδι. Και ένα πίσω παραγωγού να πληρώνω στο ολοκληρωτήριο.
0: Με αυτόν δεν έχω κάνει χορό ούτε μια φορά. Δεν έχω κάνει χορό.
1: Ναι, ήταν πολύ καλό.
0: Πολύ καλό ήταν.
1: Πολύ καλό ήταν και που ζητήσε.
0: Ναι, και δεν έτυχε να κάνω να τα πούμε κιόλα.
1: Εντάξει.
0: Δεν πειράζει. Λοιπόν, εσύ με γράφει. Εσύ με γράφει.
1: Βάλε αυτό.
0: Σ' αρέσει αυτό.
1: Βάλε αυτό.
0: Τι σ' αρέσει, πες μου, τι σ' αρέσει.
1: Βάλε ένα που λέει το απόψε θα τα πιω, ξέρεις το Κωστόπουλο, όποιο λέω.
0: Απόψε.
1: Όποιο θες, δεν ξέρω τι τους γι' αυτό.
0: Απόψε θα τα πιω.
1: Βάλε όποιο θες.
0: Απόψε.
1: Κάτι για ποτό να είναι, αδερφέ.
0: Κοίταξε, απόψε θα τα πιω, θα πιω ένα βαρέλι. Έτσι λέει.
1: Θα πιω ένα ακριβώς. Για βαρέλι θα είμαστε, αδερφέ. Τι κάνεις, τι, αγώ καλά είσαι.
0: Ναι. Λοιπόν, έλα, σε βάλω ένα τραγούδι ωραίο έτσι, του Κωστόπουλου.
1: Και έγινε αγόρι μου. Και πάρε και όποιο θα σας άλλο καπαιό και στην κυρία Χαρά.
0: Έγινε.
1: Με πολύ αγάπη και πολύ εκτίμηση.
0: Έγινε, τσάου. Γεια σου, γεια σου, γεια σου Γιωργάρα μου, το άλλο φως. Γεια σου. Καπέλα, βάλε 500 κιλά κρασί για να ξεχάσω εκείνη την ψηλή κοντή ξανθιά μελαχρινή.

0: Έλα, Στάκη.
1: Έλα, Παύλε, καλά είσαι?
0: Καλησπέρα, μια χαρά, όλο καλά. Τι λέει?
1: Όλα καλά, είμαι στον αέρα.
0: Στον αέρα είσαι. Και μια χαρά είσαι.
1: Ναι, μια χαρά είναι, ξέρω καμία. Τι να πω, όλα καλά. Να ζητήσω και εγώ δύο τραγούδια. Καλησπέρα σε όλο το κρατήριο στο Ράδιο Μάνος. Ένα τραγούδι είναι από Σύνο Κωνσταντζή, δεν βρήκα έναν άνθρωπο. Και ένα από Μανώλη Κυλόπουλο, ανάμεσα στη θάλασσα.
0: Πώς το είπες το δεύτερο?
1: Τάχι, τα γράψες?
0: Δεν βρήκα έναν άνθρωπο, είπες.
1: Ο Νέα από Καζατζίδη και ανάμεσα στη θάλασσα Μανώλη Αγγελόπουλο.
0: Ωραία, πες την αφιέρωση.
1: Θα τα αφιερώσω στη Δημητούλα μου την Παουξού με πάρα πολύ αγάπη και αύριο 6.30, όπως είπε, με 9 η ώρα, δεν ξέρω, θα κάνει εκπομπή και την Κυριακή πάλι θα κάνει εκπομπή στο Παύλο Βασιλείου Live.
0: Το ιδιαρνητικό.
1: Λοιπόν, θα αφιερώσω τον Γιάννη μου και Γιώργο επίσης στην Εύση Γερμανία, στον Βασίλη του Μπατσαρόπου, τον φίλο μου, στην αγάπη μου, μένη μου, κύριε Βάσο, τα χτέ, την αγάπη μου, πάντα είναι καλά. Τη Στέλλα την Αυλούτσα, το γιο το Μεχνό Αγόρι να μας ακούει, το Δημήτρη το Πανεπιστήμιο του Κήτους, στον Γιώργο από την Επτάλουφο, στο Φώτο να Χτύπητο και τον Γιάννη τον Απίθανο και στην Αριάννα στον Παταμόνα.
0: Οκ. Τα τραγούδια σου ακούγονται κατευθείαν.
1: Ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ, σας έχεις.

Λοιπόν, ευχαριστώ και τον Γιώργο. Γεια σου Γιώργο, να σε πάντα καλά. Το γειτονά μου εκεί. Λοιπόν, να θυμίσουμε και να πούμε δύο πραγματάκια για τους χορηγούς. Λοιπόν, μέγας χορηγός και υποστηρικτής είναι το Supermarket Astro στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δήμογλου. Κάθε Κυριακή 5.30 ώρα το απόγευμα ανοιχτά. Μέγας χορηγός, επαναλαμβάνω και πάλι, το Supermarket Astro στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δήμογλου.

Κυριακές απόγευμα 5.30 ώρα ανοιχτά. Μεγάλος χορηγός είναι το Σεραϊκό, το οποίο έχει προσφορές, πάρα πολύ καλές προσφορές, μουντιαλικές προσφορές, και θα σας πω και συγκεκριμένα πράγματα. Μέγας χορηγός είναι το Σεραϊκό, φτηνό καφέ, ωραίο καφέ και ωραία γλυκά, πίτες, τα πάντα. Πάρα πολύ ωραία πράγματα. Σεραϊκό. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής της εκπομπής μας είναι το τυχερό πρακτορείο ΟΠΑΠ Μανουσαρίδου Πολυξένη. Υπεύθυνος καταστήματος είναι ο Σταύρος Τσίγας και η διεύθυνση είναι Ξάνθου 21. Ξάνθου 21. Το τυχερό πρακτορείο ΟΠΑΠ Μανουσαρίδου Πολυξένη. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Τσίγας. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής είναι τα καταστήματα Κίτσας, Κασάνδρου 4, Κατερίνη, το ασφαλιστικό γραφείο Κόκελίδης, ασφαλιστικές υπηρεσίες, Λάμδια Σονίδη 11, Κατερίνη, η νούμερο 1 ζωοτροφές στην Κατερίνη και όχι μόνο στην Πιερία, ακούνε στο όνομα My Max Pet Shop, Λάμδια Σονίδη 9, Κατερίνη. Επίσης μέγας χορηγός και υποστηρικτής είναι Κομμώσεις Μαρία Αποστολίδου, Λάμδα Σονίδη 60 στην περιοχή του σταθμού, και το εκλεκτό μέλι Ολύμπου Χρήστος Γιάντσιος. Και βέβαια είπαμε προηγουμένως ότι μέγας χορηγός και υποστηρικτής είναι το Σεραϊκό, που έχει πάρα πολύ, πολύ ωραίες προσφορές και φτιάχνει ένα καφέ φανταστικό και ωραία γλυκά και πείτε στα πάντα. Λοιπόν, ακόμα δεν έκλεισες, δεν κοιμηθείς? Η φίλη μας η Αρετή δεν κοιμάται, λέει. Δεν κοιμηθείς? Έλα, το βρήκα το ραγουδάκι, σάντε. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, να είσαι καλά. Έγινε, τσάντσα. Ραδιομάνος με τον Παύλο Βασιλείο. Καπέλα, βάλε αυτά και να κρασί να πιούμε.

Σε ευχαριστώ Βίκη μου, να είσαι καλά, να είσαι καλά Βίκη. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι είναι για τη φίλη μας τη Βίκη. Η Βίκη το αφιερώνει στο Σωτήρι. Βίκη, πες ένα όνομα από θήτα. Ένα όνομα από θήτα πες. Όχι Θανάσης. Ο φίλος μου Φωτήρης. Βγαίνετε έξω, θα πάτε να πιείτε κάνα ποτό. Βάλε 7 κιλά κρασί. Όχι, δεν πίνω, ρε, απλά δεν κάνω. Πίνω ανθρώπινα, εντάξει. Κάποιο. Ναι. Λοιπόν, άμα θέλει, θα πάρει το κινητό για να σε βγάλω στον αέρα. Για να πει ό,τι θε να πει. Εντάξει. Εντάξει, δεν πειράζει, μην αγχώνεσαι και όταν έχει χρόνο. Και να μην μα ακούσει, δεν μα πειράζει. Δεν με πειράζει καθόλου. Και να μην με ακούσει, δεν με πειράζει, ρε. Μην αγχώνεσαι, ρε. Είναι συγκεκριμένο. Άσε εδώ. Βάλε αυτά και λέει καφέ να πιούμε τώρα. Άντε, λοιπόν, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Να βάλω χτυπάει γραμμή η άλλη. Άντε, τσαω. Για τη Δίκη, αφιερωμένο. Γεια σου, Δίκη.

Όσο σ' αγαπώ, αγάπησέ με. Έτσι λέει το τραγούδι. Για την Ραφαέλα και την παρέα της. Γεια σου Ραφαέλα. Γεια σου Ραφαέλα. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Τα τηλέφωνα ισχύουν για αυτούς που τα ξέρουν. Όσοι τα ξέρετε,

Λοιπόν, μισό λεπτό, Βικτόρια. Πώς, Βικτόρια, ναι. Περίμενε λίγο, κάτσε λίγο. Πάμε να ακούσουμε ένα εικοσάρι. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο. Πλάκα κάνω, πλάκα. Που λέω πάνε κινήσουν, πλάκα.

0: Και βάλω το τραγούδι σου.
1: Ακριβώς το τραγούδι μόλις το έβαλες, κατευθείαν πήρα τηλέφωνο. Σε ακούω, ρε.
0: Κοίταξε. Τώρα, να σε πω κάτι. Εγώ θυμάμαι το τραγούδι αυτό το έβαζες και εσύ, αλλά το έβαζε και ο συγχωρεμένος Σωκράτης ο Μοναμί. Το έβαζε και αυτός.
1: Σωκράτης ο Μοναμί, σε είπα και την άλλη φορά, έβαζε μόνο Πλόπουλο. Ναι. Τέτοιο, Βοσκόπουλο, συγγνώμη. Ο Μάτης, τι μου λες, το έβαζε. Με αυτό ξεκινούσαμε σχεδόν, ρε.
0: Ναι.
1: Θα βράχουμε στα κύματα, πολύ ωραίο τραγούδι.
0: Ωραίο τραγούδι, πολύ ωραίο τραγούδι και βγάζει και καλή ποιότητα ο δίσκος. Ποιότητα καλή.
1: Είμαστε στον αέρα.
0: Στον αέρα, εσύ και ό,τι πεις καταγράφεται. Ποιότητες... Α, χθες έκανες ρεκόρ ακροματικότητας,
1: Σήμερα έχασες τις ημέρες. Σήμερα έκανα ρεπό. Παρασκευή.
0: Εχθές έκανες εκπομπηλό. Και είχες πήγες...
1: Μετά τον εκπομπή σήμερα είχαμε ρεπό.
0: Ναι, σήμερα κάνεις ρεπό.
1: Τώρα δουλειά υποχρέωση τα απόγευμα κάπου πήγα και γύρισα πριν από λίγο.
0: Στο ίντερνετ ο Γιώτης ο Γιώτης πήγε πάρα πολύ καλά στο ίντερνετικό ραδιόφωνο που παρούσε σε λίγο live. Αν τον ακούτε, κάνει Δευτέρα, έχει Τρίτη, Παρασκευή.
1: Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή. Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
0: Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή, 6 ώρα.
1: Και έτσι που λες, μόλις ακούω το Καζαντζίδη, τρελαίνω με ρεσία. Το τραγούδι είναι, μ' αρέσει πολύ να.
0: Ναι, ναι, είναι αναμνήσεις.
1: Όλα του Καζαντζίδη είναι ένα και ένα, αλλά αυτό πάντα το είχαμε στα υπόψη.
0: Ξέστε,
1: και όλο ήθελα να το βάλω και όλο ξεχνάω. Με ζητάνε κάτι άλλα τραγούδια, του Καζαντζίδη ξέρω νεκρούς, το άλλο τα μουζουρωμένα χέρια μου ζητάνε. Ναι. Για τον Γιώργο εκεί στην Κατερίνη, ξέρει αυτός, ακούει. Ο Σάκης θέλει το... αυτό το ξέρω νεκρούς, τον Ανήμπορο. Ναι. Έχει πολλά πολλά, ο Καζαντζίδης έχει ωραία τραγούδια. Όλα ναι. Είναι ένα και ένα αρκεί, ναι. Ας πούμε να δώσει νόημα, δηλαδή να τα... ακούσεις να καταλάβεις ότι η στίχη είναι στίχη μέσα στη ζωή. Από τη ζωή, γι' αυτό πιάστηκε ο Καζαντζίδης από τότε. Στους ξενιτεμένους, στους πληγωμένους, στους αυτούς που χάσανε τις γυναίκες, στους αυτούς που χωρίσανε, αυτούς που αγαπήσανε. Γενικά, όλα τα τραγούδια το έχουν νόημα.
0: Βάλε το, κάνει μια μέρα μια πρωινή εκπομπή, μια Κυριακή, έτσι για πλάκα. Βάλε το δίσκο του τραγούδι και πάνε να πάρει πενερλί.
1: Κυριακή πρωί το κάναμε, ναι, μεστά, πριν από πολλά, πολλά, πολλά χρόνια εδώ στη Καλαμαριά. Κυριακή πρωί, 7.30 ώρα είχαμε ανοίξει. Βάλαμε το δίσκο να παίζει, στο, όχι ένας, δύο δίσκοι. Δύο-τρεις έτσι πάνω, σε ένα μυθικό να πούμε και. Σταματήσει. Μια δόση είχε σταματήσει και δεν έπαιζε. Και γύρισε στο σπίτι και λέω την κυρία, καλέ, δεν το πάρεις. Ένα δίσκο είναι, βάλτε. Το ξέρω, λέει. Το ξέρω, ας πάρω να μου πεις. Και έπαιζε μόνο του γύρισε στο δίσκο, γυρούσε, έκανε κλακ. Κλακ, κλακ. Ακούτε ένα κλακ, κλακ και τραγούδι δεν έπαιζε.
0: Ωραίες εποχές.
1: Αυτά μεγαλεία παλιά και διηγώντας ανακλές. Τώρα δεν έχει τέτοια. Τώρα δίσκη και βινίλια, τέρμα.
0: Τέρμα. Εδώ που είμαι, ξέρεις τι δίσκους έχει, δίσκους, δισκάκια,
1: συντή,
0: και χαμός και δεν με συγκινούνε, δεν με συγκινούνε, δηλαδή.
1: Εντάξει, πρέπει να έχεις και αυτό να τα βάλεις. Αυτά είναι για παλαιοπολία εκεί, κάτι αντίκες, κάτι αυτά, μια φορά ήθελα να τα δώσω. Είχα πάρα πολλούς δίσκους και έχω, δεν τους έδωσα ακόμα, τα έχω. 150 κομμάτια είναι μεγάλα όλα.
0: Λοιπόν,
1: του Καζαντζίδη είναι καμιά 18 με 20 δίσκους του όλοι, δίσκες. Έχουμε την Αλάρα, Βοσκόπουλο, Πάριο, τα πάντα, Αλεξίου
0: και όταν πέραμε
1: μέχρι την Τζορντανέλη είχαμε.
0: Και όταν πλησιάζανε τα Χριστούγεννα και είχαμε λεφτά λίγο παραπανείς και πέραμε τους δίσκους του. Από τι ωραία.
1: Ναι, ναι. Εγώ θυμάμαι που κάναμε εκπομπή με το Μάκη τότε. Ό,τι δίσκος έβαινε καινούργιος πήγαινε εγώ τον αγόραζα. Έλεγα Μάκη, επειδή το έκανα μαζί εκπομπή, του λέω, έλα μωρέ, εντάξει, δηλαδή αυτός μαζί μισά-μισά. Του λέω, κύριε, αφού είμαι εγώ δικός σου σταθμός, εγώ είμαι εδώ τέτοιος, θα τα πάρω εγώ τους δίσκους. Δούλευα τότε στην οικοδομή, μια χαρά, είχαμε χρήμα. Κάθε φορά που έβγαινε καινούργιος δίσκος, άσε που οι πιο πολλοί δίσκοι μας τους φέρναν κιόλας. Ο Λιακόπουλος, ο Τερζής, ο Καράς. Ο άλλος ο Πάνος Ρήγας
0: σε θυμάμαι, είχε
1: το στούντιο εκεί, το μικρό,
0: σε θυμάμαι,
1: το πισταγείο, ξέρεις,
0: Σε θυμάμαι εγώ φορούσα ένα παντελονάκι σαν σορτσάκι, παντόφλα και μπογιατζής.
1: Στον μακρύ κανα... παντελόνι, το κοντό δεν φορούσα γιατί
0: έξω,
1: το καλοκαίρι,
0: έξω.
1: Καλοκαιρινό παντελόνι, γιατί υπάρχει περίπτωση να λερωθείς, να... όταν βάφεις να μην λερωθούν τα πόδια.
0: Όχι, όχι.
1: Καταλάβες, είχαμε μακρύ παντελόνι καλοκαιρινό.
0: Όταν πήγαινα στον Καναδά, στον Καναδά.
1: Λερωμένη ήταν ό,τι πρέπει. Στο καπελάκι λερωμένο, με στα κόμματα.
0: Λοιπόν.
1: Για άλλες υποκείσεις, τότε είμαστε και νέοι, ελεύθεροι.
0: Εντάξει, λοιπόν.
1: Ήταν αλλιώς τα πράγματα. Από τα, από τα 14 δούλευα στο οικοδομείο, από 14 μέχρι το 22.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Είχα γύρισα παντάρος και κάνα δύο χρόνια ακόμα έτσι δούλευσα.
0: Λοιπόν,
1: που γιατί... Δεν τα παράτησα, αλλάξαμε 100 δουλειές ύστερα.
0: Λοιπόν,
1: δώσε γιατί... το Θεό, καλά είμαστε. Εσύ τι κάνεις,
0: ωραία.
1: Πώς πήγε.
0: Μια χαρά, εγώ ήμουν στην Κοζάνη
1: λοιπόν,
0: μετά.
1: Στο σταθμό. Δεν έκλεισες ποτέ. Από τότε που σε ξέρω, είσαι συνέχεια σε σταθμούς.
0: Ναι, πολλούς σταθμούς.
1: Έτσι ακριβώς, έτσι είναι αυτά τα πράγματα, φίλε, εσύ άλλη στα διαδρομία, εσύ συνέχισες από τους παλιούς, ο πιο παλιός αεραστέχνης είσαι εσύ, ο οποίος είναι εν ενεργεία, εντάξει, εν ενεργεία χρόνια. Εσύ και ο Σαλονικιός είναι, αλλά εσύ είσαι πιο πολλά.
0: Ναι.
1: Μετά έρχομαι εγώ, γιατί εγώ μπήκα στα... στο ίντερνετ. Οπότε στο ίντερνετ έχω καμιά δεκαετία.
0: Για πες τώρα που κάνεις εκπομπή, που κάνεις τώρα για τη μελαχρινό αγόρι.
1: Στο ιντερνετικό ραδιόφωνο Παύλου Βασιλείου Live 24 ώρες. Στο ίντερνετ, άμα ακούτε στο ίντερνετ, θα μας ακούσετε.
0: Και μερικές μέρες κάνεις εκπομπή.
1: Ανά Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
0: Ωραία, ωραία. Άντε, το επόμενο τραγούδι για σένα, φίλε.
1: Ναι. Άντε, άντε, καλή συνέχεια και σε όλο το κρατήριο το επόμενο τραγούδι που θα βάλεις.
0: Γεια σου.
1: Καταζήτη, να είναι και ότι να είναι.
0: Γεια, γεια, γεια σου, γεια σου. Λοιπόν, με τον Γιώτη είμαστε πολλά χρόνια φίλοι. Είναι πολύ καλό παιδί. Λοιπόν, κάτσε να βάλω ένα Καταζήτη τώρα θες, έτσι. Σε βάλω εγώ ένα Καταζήτη που δεν είναι. Λοιπόν. Από μωρό. Από μωρό. Λοιπόν, Καζατζίδης, να βάλω ένα τραγούδι για το φίλο μου το Γιώτη που δεν είναι γνωστό πολύ. Λασπωμένα όνειρα. Λοιπόν, όνειρα. Για το φίλο μου το Γιώτη που μας ακούει στην Καλαμαριά. Καλαμαριά που την αγαπώ πάρα πολύ και με λείπει καμιά φορά. Εντάξει, η Κατέρι είναι μια χαρά πολύ, ωραίοι άνθρωποι, αλλά και η Καλαμαριά εκεί μεγάλωσα και τέλος πάντων. Έλα για Γιώτη, για σένα, Γιώτη το μελαχρινό αγόρι.

Ο Γιώργης το Μαραχρινό Αγόρι βγαίνανε μαζί με το Μάκη του Τιμουλές οι αισθηματίες από την Καλαμαριά και εμείς βγαίναμε τα παιδιά της Καλαμαριάς. Λοιπόν, έλα Γιώργη, για σένα αφιερωμένο. Κάτσε λίγο να βάλω ένα πιο καλό για να δούμε λίγο αυτό. Όχι, όχι, δεν μ' άρεσε. Όχι. Έλα λοιπόν, πάμε. Γιώργη, για σένα αφιερωμένο. Ο Γιώργης το Μαραχρινό Αγόρι που έβγαινε ράδιο αισθηματίες από την Καλαμαριά και εμείς βγαίναμε τα παιδιά της Καλαμαριάς.

Είναι καλό παιδί ο γιος, είναι καλό παιδί. Είναι πολύ καλό παιδί ο γιος, όπως και η οικογένειά του. Λοιπόν, καλό παιδί επίσης είναι και ο Γιώργος και ο Κυριάκος. Καλά παιδιά. Λοιπόν, ακούσουμε αυτό και μετά πάμε να ακούσουμε τα υπόλοιπα τραγούδια. Καταρχάς θα σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ που ήσταν κοντά μου. Γίνω ένας χαμός από τηλέφωνα. Αυτό που είναι το διαφορετικό είναι ότι μας ακούνε πάρα πολλές κοπέλες. Εγώ όταν ήρθα στο Μάνος ήταν κυρίως άντρες. Όλοι άντρες ήταν. Όχι ότι έχω θέμα. Απλά σας λέω, παρατηρώ τι παρατηρώ. Και τώρα έχει μεγάλα ποσοστά που μας ακούνε κοπέλες δηλαδή. 40, 35, 50, 60 κτλ. Και λοιπόν, όλες οι ηλικίες είναι αγαπημένες από μένα. Όλες οι ηλικίες, δεν εξετάζω αν είναι μικρή, μεγάλη, εγώ αγαπημένη. Για την κυρία Χαρά θα αφιερώσω ένα τραγούδι που τη σέβομαι και την εκτιμώ και την αγαπώ πολύ, να είναι καλά. Αυτήν και την οικογένειά της. Λοιπόν, αυτά. Γεια σου Γιώτη Μελαχρινόγόρη. Γεια σου Σάκη από το Κύτρος. Γεια σου Γιώργο Κυριακό. Τάνια Αρμονιά

0: Καλώ το φιλαράκι μου. Τι κάνεις?
1: Τι να κάνω, μόλις σηκώθηκα, μόλις ξύπνησα τώρα.
0: Τι κάνεις, κοιμάσαι?
1: Μπορείς να είμαι τώρα από τις 7.30 ώρα.
0: Ωραία, τι, πού το βάζεις τον ύπνο?
1: Τώρα καλό ξημέρωμα.
0: Τώρα, πότε θα κοιμηθείς, τώρα.
1: Θα κάνεις εκπομπή μέχρι το πρωί. Την πορεία.
0: Κοίταξε.
1: Στο ίντερνετ. Κοζάνι, ξαναβάλουμε λες.
0: Τι θες, αρέσει.
1: Καλό ημέρα, είναι...
0: Λοιπόν, η εκπομπή λέγεται «Πες το και έγινε» και αν τα ακούς να με τηλεφωνήσεις. Έτσι.
1: Ναι, γι' αυτό τηλεφωνάω τώρα. Σ' άκουσα τώρα, μόλις ξύπνησα τώρα.
0: Πήρε και ο γιο της τηλέφωνο. Μας ακούει.
1: Ναι.
0: Μας ακούει.
1: Τώρα μόλις ξύπνησα, ρε, από τις 7.30 ώρα που κόρμησα ύπνο.
0: Τι ζεστή, ρε.
1: Η ζέστη, ρε, γάμο. Μετά μπορεί να σου πει η ζέστη πάλι στον δρόμο.
0: Ξέρεις ότι έχουμε γίνει αμερικάνικη εκπομπή. Αμερικάνικη είναι τώρα.
1: Βέβαια.
0: Ποιο άλλο τραγούδι θες να ακούσουμε? Τι είναι ο Ζάνη? Σ' άρεσε η Κοζάνη? Κοζάνη, σ' άρεσε?
1: Όχι, μπορεί την άλλη. Μάπα.
0: Βέρεια μου, ωραία.
1: Όχι πολλά πράγματα, όχι πολλά πράγματα.
0: Η Βέρεια δεν σ' άρεσε, ρε?
1: Βέρεια καλά, Βέρεια δεν πήγε.
0: Βέρεια είναι κάτι καλά, ρε φίλε.
1: Εκεί ψηλά που φάγαμε, εκεί ψηλά πήγαμε στο πιάτο όλη τη Θεσσαλονίκη, όλο το φρεμακό εκεί πέρα.
0: Πω.
1: Ρε, εντάξει, κάτι άλλο. Κοζάνι, όχι πολλά πράγματα.
0: Βάλει μια 504.
1: Αυτά.
0: Άντε ρε, εντάξει, άντε. Γεια. Γιατί στο φίλος μου Χάρης ο απίθανος. Ο απίθανος. Το απίθανο αγόρι. Κοιμάται αυτό το αγόρι. Όλη μέρα κοιμάται. Καπέλα, βάλε...

σε πω, 3-18 έστειλε ένα μήνυμα, μου λέει το καλοκαίρι δεν σ' άρεσε. 3-18 δεν ξέρω αν είσαι άντρας γυναίκα. Πάντως το καλοκαίρι, ρε φίλε, κάνει πολύ ζέστη κτλ. Πρέπει να είσαι συνέχεια διακοπές, να μην δουλεύεις και να είσαι σε ένα νησί και να είσαι με δίπλα στη θάλασσα. Έτσι είναι. Αλλά όταν είσαι εργαζόμενος ή όταν ακόμα και να μην δουλεύεις, ξέρω εγώ, δεν μπορεί να βγεις έξω να κυκλοφορείς με το τα φτάνει 50 και 60 βαθμούς Κελσίου. 50 βαθμούς τώρα είσαι στην Κύπρο. Πω, χαμός γίνεται. Εδώ πάλι καλά. Μένα μου αρέσει η άνοιξη. Έχει πολλά χρώματα, γενικά, λουλούδια, ιστορίες, αυτά έτσι κάπως ανεβάζει την ψυχολογία. Ζέστη, το κάνω πολύ ζέστη ρε φίλε. Πιάσει για ένα 40, δεν μπορεί να κοιμηθείς. Air conditioning και τα λοιπά. Πάνε σκέψη 6. Λοιπόν, έλα πάμε. Μου με ξυπνάς το παρελθόν. Καλά κοιμάται.

0: Λοιπόν, παιδιά, αν θέλετε κάτι τελευταίο, πείτε μου, γιατί σε λίγο κλείνουμε την εκπομπή. Για τον 122 που με ρώτησε, είναι θέμα, αυτό δεν είναι τεχνικό, είναι θέμα ισχύως είναι. Το που κάνει τις διακοπές και τα λοιπά, είναι θέμα ισχύως. Τώρα, αυτό είναι, δεν είναι δικό μου θέμα. Εντάξει, δεν ξέρω τι να σας απαντήσω, δεν ξέρω σε αυτό. Ο 139 για τραγούδια, ναι, πάντα, πάντα, πάντα. Λοιπόν, το είδα αυτό που έστειλες και σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, παρακαλώ.
1: Πώς?
0: Σ' ακούω, ναι.
1: Παύλος.
0: Ναι, αλλά σ' ακούω.
1: Έλα, έλα δύο τραγούδια το... της Ιστοβίας Ιδερή και της... και της Μωτινή Μαυράκη, βάλε, τα θερμάνω στο Γιώτη και στη Δημητούλα και σε όλα τα κρατήρια και στο Σέτα και στο Παναγίου του Σκολάρα Κατηδικής.
0: Αυτός κοιμάται.
1: Και στην κυρία
0: κοιμάται.
1: Καλό βράδυ, καλή συνέχεια να ξαναφέ.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστώ και εγώ, να είσαι καλά, γεια σου.
1: Καλά, με καλό βράδυ.
0: Γεια σου, γεια σου, γεια σου, γεια σου. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και αυτά. Τελευταία τραγούδια, παιδιά. Με τα λόγια σου με δέρνεις.

0: Ξανθάκης 318 μου αρέσει πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
1: Από χίλιες γυναίκες σε έχω διαλέξει μωρό.
0: Δεν τα ξέρετε τα έχω γεσείς αυτά. Εσείς ξέρετε πέντε τραγούδια, δεν τα ξέρετε αυτά. Τριν τραγουδάρες εδώ.

Δεν κατάλαβες τι ήθελα να πω με αυτό που 149, δεν κατάλαβες, είπα. Είπα ρε παιδί μου ότι όταν κάνω εκπομπή εγώ, δεν θεωρώ ότι είμαι και κάποιος, τίποτα, έτσι. Απλά τα κάνω εκπομπή, δεν τα βάζω στο διαδίκτυο ότι θα κάνω εκπομπή κτλ. Το ιντερνετικό ραδιόφωνο είναι δύσκολο, θέλει βοήθεια, έτσι, το ιντερνετικό. Επειδή εγώ κάνω, έχω την τύχη να κάνω σε επαγγελματικό ραδιόφωνο εδώ στο Μάνος, δεν τα βάζω διαφημίσεις. Άμα θέλει άλλο να σε ακούσει, θα ακούσει. Θα σε βρει να σε ακούσει. Εγώ μια φορά μου λέει άλλο, σήμερα δεν σε άκουσα και τα λοιπά. Του λέω, δεν με αγχώνεσαι, του λέω. Και να μην με ακούσει δεν πειράζει. Εσύ αυτό κατάλαβες. Δηλαδή, πάνω απ' όλα υγεία, να είμαστε γεροί και να μην με ακούσει δεν πειράζει. Δεν τρέχει τίποτα. Κατάλαβες. Για τον 442 442 αυτό είναι θέμα ισχύως, δεν μπορώ να κάνω κάτι εγώ στο αυτό κομμάτι που λες. Τέλος πάντων, ο 139 μου λέει το παρέ αυτό 100 φορές το είπα για τους ραδιοφωνικούς σταθμούς. Ο κάθε σταθμός έχει τέτοιο νότο τον κόσμο του, έτσι. Το έχω πει 1 εκατομμύριο φορές αυτό. Κάθε σταθμός έχει το κοινό του, τον κόσμο του και κάθε εκφωνητής. Ωραία. Γιατί να μου δίνεις χαρτιά που δεν ζηλεύω. Αφού το σκάρι μου αυτό, δεν ζηλεύω. Δεν ζηλεύω, όχι, δεν ζηλεύω. Γενικά δεν πάνε έχεις και το σκάρι μου είναι αυτό. Δεν ζηλεύω σε οτιδήποτε.

μας λες καμιά ιστορία, ο 422, ναι. Άμα θυμηθώ, θυμάμαι. Ποιος χώρος έχει μείνει αλυσμόντος, έχω κάνει πάρα πολλούς χώρους, δεν θυμάμαι. Έχω κάνει στη δεκαετία του 70, δεκαετία 80, δεκαετία 90 χώρους, έτσι. Δεκαετία, τέλη δεκαετία 70, τέλη δεκαετία 80, δεκαετία 90, 2000, 2004 σταμάτησα. Τους χώρους. Ο 139 μου λέει, θα έπαιζες μουσική σε ένα μαγαζί. Με κάποια καλά λεφτά, όχι. Όχι, καθόλου. Δεν μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει. Κάποτε μ' άρεσε, το είχα κτλ. Το έχασα όμως, τώρα το έχασα και δεν το θέλω κιόλας. Βασικά δεν το θέλω. Δεν το θέλω. Δεν το διάβασα. Θα σβήνω κιόλας. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα? Ρωτάει η φίλη μας Σοφία, Αγίος Παύλου μου λέει, σ' ακούω στα αυτοκίνητα, τώρα θα ξεκινήσω. Πώς δεν το βλέπω, ξέρω, αναλόγως. Αν είσαι ολιγαρκής, άνθρωπος στη ζωή σου θα περάσει καλά. Γιατί τα απλά είναι πιο σημαντικά πράγματα και οι στιγμές του ανθρώπου είναι στιγμές λίγες, καλές. Οι καλές στιγμές είναι λίγες. Είμαστε αγνώμονες από τη στιγμή που είμαστε γεροί, δοξάζουμε τον Θεό και λέμε δόξα σε Θεό. Αυτό το άκουγα όταν είχα κάνει ένα χώρο στη Χαβάη, στην Κρίνη. Ο 129 μου λέει πόσους χώρους έχω κάνει. Έχω κάνει καμιά 2000 χώρους στη

Ποια τραγούδια σας αρέσουν, ρωτάει ο φίλος μας 122. Δεν ξέρω, φίλος, φίλε, δεν ξέρω τι είσαι. 122, όλα τα τραγούδια μου αρέσουν. Και ξένα μου αρέσουν και ελληνικά μου αρέσουν και δημοτικά μου αρέσουν και ό,τι θες. Μπορώ να σε παίξω από Σαφέτη να κάνω αλλαγή με την έννοια της συμφωνίας του Μπετόβεν. Δεν μου αρέσουν τα πολύ βαριά λαϊκά, τα βαριά δημοτικά. Τα δημοτικά μ' αρέσουν, αλλά δεν μ' αρέσουν τα βαριά. Βασικά δεν ακούω δημοτικά. Αλλά για, αν είμαι σε σταθμούς ο οποίος πρέπει να παίξω δημοτικά, θα παίξω. Νομίζω ότι και πολλές ώρες δημοτικά, βαριά δημοτικά, εντάξει, θέλει λίγο, μια ποικιλία θέλει.

διάβασα, αυτό το διάβασα. Λοιπόν, σήμερα, παιδιά, οφείλω να πω ότι είχε πάρα πολλά τηλέφωνα και πάντα είχε τηλέφωνα, αλλά κυρίως είχε πολλές γυναίκες. Πάρα πολλές γυναίκες, δηλαδή. Το τελευταίο καιρό, δηλαδή, ενώ πέρανα στο Μάνος, ήταν όλοι άντρες που με παίρνουν. Τώρα παίρνουν και γυναίκες και μου κάνει φοβερή εντύπωση αυτό. Εντάξει, όλες οι ηλικίες χρειάζονται. Μικρές, μεγάλες, όλες.

Ο 318 με ρωτάει πώς, τι πιστεύεις για το ραδιόφωνο. Νομίζω δεν θέλω να πω απαντήσω, άστο. Δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα.

Λοιπόν, να θυμίσουμε και να πούμε δύο πραγματάκια για τους χορηγούς. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής είναι το σούπερ μάρκετ Άστρο στην Έφεσο του Κώστα του Δήμογλου. Σούπερ μάρκετ Άστρο στην Έφεσο του Κώστα του Δήμογλου, απέναντι το Δημοτικό Σχολείο της Νέας Εφέσου. Κυριακές 5.30 ώρα νυχτά. Μέγας χορηγός το Σεραϊκό. Με διαλυκές προσφορές. Έχει πολύ ωραίο καφέ, πάρα πολύ ωραίο καφέ. Γλυκά, πίτες, φανταστικά πράγματα. Σεραϊκό, στην Κατερίνη, ωραίο στέκι. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής είναι το σύγχρονο το τυχερό πρακτορείο ΟΠΑΠ Μανουσαρίκη Πολυξένη Ξάνθου 21. Πρώτα και πάλι το τυχερό πρακτορείο ΟΠΑΠ Μανουσαρίκη Πολυξένη υπεύθυνο Σταύρος Τσίγας Ξάνθου 21. Λοιπόν, καταστήματα Κίτσας στην καρδιά της Κατερίνης, Κασάνδρου 4. Καταστήματα Κίτσας, Κασάνδρου 4, χορηγός της εκπομπής. Το ασφαλιστικό γραφείο Κοκελίδης, ασφαλιστικές υπηρεσίες, Λάμδα Σονίδη 11, Κατερίνη. Η νούμερο 1 ζωοτροφές ακούνε στο όνομα My Max Pet Shop Λάμδα Σονίδη 9, Κατερίνη. Κομώσεις Μαρία Αποστολίδου Λάμδα Σονίδη 60, σταθμός. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής το εκλεκτό μέλι Ολύμπου Χρήστος Γιάντσιος. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής Σεραϊκό. Διαλυκές προσφορές.

0: Λοιπόν, ναι, όταν έπαιζα μουσική σε κλαμπ έπαιζα εγώ, σε κλαμπ. Σε μεγάλα κλαμπ είχα και μικρόφωνο και τους μιλούσα κιόλας. Ένα από τα πιο μεγάλα κλαμπ της Θεσσαλονίκης τότε ήταν το Βίτσιο. Χαμός γινόταν. Και είχα και ένα μικρόφωνο και τους μιλούσα. Κάθε Σάββατο ήταν sold out. 6 ώρα ανοίγει η πόρτα το απόγευμα και 7 η ώρα ήταν τίνκα. Σε ένα κλαμπ πάνω από 2.500 άτομα. Και έψαχνα τότε να βρω ένα μαγαζί μεγάλο τότε, να χωράει 5.000 άτομα και δεν μπορούσα να βρω. Ήταν το Παγοδρόμιο του Θεσσαλονίκη, σε ένα μεγάλο μαγαζί, αλλά δεν μας το δώσαν. Ερχόταν από Κατερίνη, από Θεσσαλονίκη, από Νάουσα, από Έδεσα, από παντού, όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Ακροατές στο χορό. Και μ' άρεσε πάρα πολύ ο καπνός και τα λέιζερ έπαιζα πολύ, με τα λέιζερ, λοιπόν.
1: Αμερικάνικη φίρμα Transceptor.
0: Λοιπόν.

δεν είναι. Το περίμενα αυτό που θα πει. 129, όχι, δεν ήταν εποχές. Ήταν οι πρωτοτυπίες. Ήταν η εκπομπή ήταν πρωτότυπη. Δεν είχε μουσική οι εκπομπές του Μουσικού Γαλαξία. Ήταν μόνο γραμμές. Τίποτα άλλο δεν είχε. Μετά τις 11 το βράδυ μόνο γραμμές βγάζαμε. Ήταν πρωτότυπα για την εποχή εκείνη η εκπομπή αυτή. Γι' αυτό αν έβαζα μουσική, εντάξει, μουσική δεν θα έχεις τόσο μεγάλη επιτυχία. Ήταν πρωτότυπη εκπομπή, ήταν πρωτότυπη για την εποχή του. Γι' αυτό, μουσική, 7 κιλά μουσική.

Ναι, ναι, χωρίς καλύτερο, χωρίς τραγουδιστές. Χωρίς τραγουδιστές, δεν είχαμε τραγουδιστές. Τίποτα δεν είχαμε. Ήταν αυτό που έχει γίνει, δεν μπορεί να ξαναγίνει ποτέ σε ραδιόφωνα. Όταν κάνεις εκπομπή και έξω έχει χιλιά άτομα το σταθμό. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ σε... Τουλάχιστον μέσα μας τη χέρια και τα...

Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους τους ακροατές. Ευχαριστούμε, χίλια ευχαριστούμε. Θα πούμε το αύριο, πρώτα Θεός, 8 η ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Παύλος ο Βασιλείου. Για τους παλιότερους, Παύλος ο Ιδός, παιδιά της Καλαμαριάς, ιδιοκτήτης του 8 μήνες στο κρατικό ραδιόφωνο ήμουνα, συμβασιούχος, εκφωνητής, μουσικός παραγωγός στην ΕΡΤ, ιδιοκτήτης του Διάβλου 1, μετά μπήκε μέτοχος ασφαλιστική εταιρεία Interlife και ιδιοκτήτης του Μουσικού Γαλαξία. Αύριο τα πουλήσαμε όλα και εκπομπές Θεσσαλονίκη, Σέρες, Κατερίνη. Λοιπόν, Παύλος Βασιλείου. Αυτά. Και βέβαια προτείνω εγώ οι επιχειρηματίες να κάνουν διαφημίσεις στο Μάνος. Έχει πολύ μεγάλη χρωματικότητα. Ναι, για να ρώσει. Λοιπόν, να είστε καλά, φιλιά πολλά. Από μένα τον Παύλο Βασιλείου, τα λέμε αύριο 8 η ώρα. Πρώτα Θεός.

0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Ράδιο Μάνος 103,4.
2: Υπάρχω.
1: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Ράδιο Μάνος 103,4. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Έκανες λάθος να γελάσεις κι αυτό το πάθος όπως τ' άλλα να περάσεις. Εγώ το ξέρω το τι είχα να σου δώσω κι εσύ το ξέρεις πως με πούλησες, ωστόσο. Εγώ το ξέρω το τι είχα να σου δώσω κι εσύ το ξέρεις πως με πούλησες, ωστόσο.

0: Ευχαριστώ τον Βαλή.
1: Ελληνικό τραγούδι, μέρα και νύχτα. Μέρα και νύχτα. Μέρα και νύχτα. Ράδιο Μάνος.

Ράδιο Μάνος 103,4.

Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχω. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.